0: Ο αγαπημένος σου Radio Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη, τελευταία μέρα του Ιούνιου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Clean Bandit, Morandi και Bowser. Επίσης θα πάμε 30 χρόνια πίσω στο 1996 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Αυστρία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Medusa και Rani στο Silence.

0: Ολοκένουργη μετούζα στο New Music Show ήταν το Silence και πάω τώρα στο κορυφαίο βρετανικό συγκρότημα Clean Bandit, γνωστοί για τον μοναδικό τους τρόπο να παντρεύουν την dance μουσική με τα κλασικά έγχορδα. Το group ενώνει τις δυνάμεις του με την 28χρονη Ιρλανδή singer-songwriter Big Pig. Το I Don't Wanna Hurt You ηχογραφήθηκε σε Κορνουάλη στην Αγγλία μέσα στην άγρια φύση. Το track ακολουθεί την αγαπημένη συνταγή των Clean Bandit, Crying at the Disco. Δηλαδή, οι στίχοι και η ερμηνεία βγάζουν μια γλυκιά θλίψη την ώρα που το beat σε παρασύρει να χορέψεις. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.
1: Hi guys, this is Clean Bandit.

Lily Allen και Jay, την νέα εκτέλεση του Back For Me στο New Music Show, και υπήρχαν τόσο πολλά τραγούδια που άφησε απ' έξω Jensen McRae όταν ολοκλήρωσε τον πρόσφατο δεύτερο δίσκο της, I Don't Know How But They Found Me. Τώρα ήρθε η ώρα να τα μοιραστεί με τους fans της. Στην αρχική έκδοση του άλμπουμ περιλαμβάνονται 11 tracks, ενώ τώρα ετοιμάζεται να βγάλει την deluxe version με επιπλέον 12 καινούρια. Ένα από αυτά είναι το Just Like You, το οποίο μιλάει για την συναισθηματική παράδοση και την σύγχυση που ακολουθεί έναν δύσκολο χωρισμό. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Και τώρα η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.
1: Hi, we are Trinacria and you are listening to our new single.
2: Say my name, say my name, say my name.
1: On new music show with John.
0: New music show με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Ακούσε τώρα την επιτυχία του αύριο.

δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα τρίτη μου ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα τράκο θα το ακούμε κάθε μέρα αυτή την εβδομάδα και είναι η δική μας κλαβία. Συνεργάζεται με τους Ιταλούς Τρενάκρια. Say My Name, The Riddle στο New Music Show. Και πάω τώρα στο θρυλικό ρουμάνικο dance δίδυμο των Morandi που με σουράνισε στα charts των Zeros και Tens με παγκόσμια hits όπως το Angels και το Save Me. Επιστρέφουν δυναμικά με το Miss Kali, Hallelujah, το οποίο αφηγείται την ιστορία μια συνάντηση που αφήνει έντονη εντύπωση από την πρώτη στιγμή. Οι στίχοι στο νέο του σύγκλι περιγράφουν μια γυναίκα τόσο σαγηνευτική που μπορεί να σταματήσει τον χρόνο και να προκαλέσει τον θαυμασμό όλων. Ο Μάρις Μόγκα και ο Ράντι, μετά από ένα διάστημα ενασχόλησης με προσωπικά projects και παραγωγές για άλλους καλλιτέχνες, ενώθηκαν ξανά στο στούντιο στο Βουκουρέστι και παρουσιάζουν το νέο του σύγκλι τώρα στο New Music Show.

Karol G και ο αγαπημένος στην Ελλάδα Μάνου Τσάο ήταν το Via Hando por el Mundo στο New Music Show. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1996, όταν το Coco Jumbo των Mr. President ήταν το πρώτο single από το δεύτερο άλμπουμ του We See the Same Sun. Πολλοί του συνέκριναν με επιτυχίες των Ace of Base, όπως το Billboard που έγραψε ότι για ακόμη μια φορά η ευρωπαϊκή χορευτική σκηνή θα κυριαρχήσει στα charts. Όταν κυκλοφόρησε, ανέβηκε στο νούμερο 1 σε χώρες όπως Τσεχία και Ελβετία, ενώ στην Αγγλία έφτασε μέχρι το νούμερο 8 και στην Αμερική μέχρι το 21. Το περιοδικό της Πολωνίας Porsis το είχε στην λίστα του με τα 100 καλύτερα singles δεκαετίας 90, ενώ αναδείχθηκε Best Dance Single στα Echo Awards που γίνονται στη Γερμανία. Το Coco Jumbo λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων πλατινένιο σε Αυστραλία, Δανία, Γερμανία και Νορβηγία και ήταν στο νούμερο 1 στην Αυστρία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 30 χρόνια.

τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα τρίτη μου ο Γιάννης Μπουτσίκας και αυτές είναι οι νέες viral επιτυχίες. Take Me There από Dati. Και πατώρος τον 30χρονο Βρετανό Bradley Simpson, γνωστό παγκοσμίως ως ο χαρισματικός frontman του pop rock συγκροτήματος The Vamps. Συνεχίζει όμως τώρα με solo πορείας, παρουσιάζοντας το καινούργιο του single Suzy. Το έγραψε πέρσι και το έπαιξε ζωντανά στο πρώτο live της σειράς από events Open Arms στο Moth Club. Μιλάει για την νοσταλγία, τις χαμένες ευκαιρίες και τη συνειδητοποίηση μιας κατάστασης από το παρελθόν που πλέον έχει χαθεί. Γενικότερα για το solo υλικό του, ο Bradley αποκάλυψε ότι εμπνεύστηκε από καλλιτέχνες που αγαπά από την εφηβεία του, όπως η Curry Smith και ο Bruce Springsteen. Ήθελε το κομμάτι να έχει την οδηγική ενέργεια, το driving energy, ενός ιδανικού soundtrack για road trip. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

τραγούδι το Forgotten Heat. Ελληνικές παραγωγές σήμερα και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, το Everton House Twins κατάφερε να κατακτήσει το Airplay Charts στη χώρα μας. Ένα από τα καλύτερα dance duo της Ελλάδος, το project του Γιάννη και του Ανδρέα συνεργάστηκαν για το πρώτο του single που έβγαλαν το 2011 με την Ελευθερία Ελευθερίου στα φωνητικά. Το τραγούδι έγινε μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία και θεωρείται ένα από αυτά που βοήθησαν στην ανάπτυξη της ελληνικής χορευτικής μουσικής στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Τρίτη. Είμαι ο Γιάννης Μητσίκας και αυτές είναι οι νέες επιτυχίες για το καλοκαίρι του 2026. Calvin Harris και Jazzy στο Satisfy. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 30 Ιουνίου 2015 η Apple λάνσαρε την Apple Music. Μια music and video streaming υπηρεσία που περιλαμβάνει και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Αρχικά ξεκίνησε μόνο με μουσική, ενώ το Visual ήρθε ένα χρόνο αργότερα. Αυτή τη στιγμή θεωρείται η δεύτερη μεγαλύτερη streaming πλατφόρμα μετά το Spotify. Μέσα σε όλα που κάνει, το 2019 ξεκίνησε και τα δικά της Apple Music Awards. Μεγάλη νικήτρια εκείνης της χρονιάς ήταν η Billie Eilish, η οποία αναδείχθηκε Global Artist. Θυμόμαστε σήμερα το Bad Guys στο New Music Show.

Αυτή ήταν η Taylor Swift μέσα από το soundtrack της ταινίας Toy Story 5 και το νούμερο 1 της Αγγλίας βέβαια I Knew It, I Knew You στο New Music Show και πάντως στους Bauza, το εκρηκτικό House 3 από την Νορβηγία, ένα από τα ονόματα που θα καθορίσουν το καλοκαίρι του 2026, καθώς το Magnetic είναι ένα από τα φετινά Summer Anthems. Μάλιστα γράφτηκε μέσα σε μια χιονοθύελα στους μείον 15 σε ένα εξοχικό στα νορβηγικά Fjord, αλλά βγάζει το πιο καυτό καλοκαιρινό vibe της χρονιάς. Τώρα συνεχίζουν να βγάζουν επιτυχίες και το Lose Myself περιστρέφεται γύρω από την αίσθηση της μαγικής σύνδεσης που προκύπτει όταν οι άνθρωποι ζουν τη μουσική μαζί. Το track αποδεικνύει γιατί το νορβηγικό τρίο εμφανίζεται ολοένα και περισσότερο σε dance playlist σε ολόκληρο τον κόσμο. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

ήταν το New Music Show σήμερα, 3η 30 Ιουνίου, με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα, Aira Star και Tornado. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό.